παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη. Έλα.

παιδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,1.

0: στα χείλη σου ραγιό.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Παλμός 96,5.

Άνοιξε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 90.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
5: Παλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική η εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μέλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μαζί σας για το επόμενο 2 ώρο. Σου υπενθυμίζω, Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, θα σε πάω γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή έξω. 27 βαθμοί Κελσίου. Με αίσθηση θερμοκρασία στους 28, δεν έχει αφόρητη ζέστη, αλήθεια είναι, το οποίο είναι έτσι μια ευχάριστη έκπληξη. Μέχρι και 32 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω? Έχω να σου πω την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός είναι αρκετά γεμάτος. Αλλά όχι ακραία πράγματα. Εκεί που θα έχεις μεγάλο προβληματάκι είναι η Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της γέφυρας της Βούλγαρη, αλλά μέχρι και το Ιπποκράτιο φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Αυτά τα προβληματάκια. Σε αφήνω τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, η δική μου τρέλα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και πάμε να δούμε γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι και οι καινούργοι. Λοιπόν, το 1790 ολοκληρώνεται η προετοιμασία για τη Fête de la Fédération, τώρα τι σου λέω, τη μεγάλη γιορτή ενότητας της Γαλλίας ένα χρόνο μετά την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1898 οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρτούν επίσημα τη Χαβάη σαν σήμερα. Το 1978 η Μαρτίνα Ναρβατίλοβα, παρακαλώ, κατακτά τον πρώτο της τίτλο στο απλό γυναικών στο πρωτάθλημα του Wimbledon. Και το 2011 το Νότιο Σουδάν ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του και γίνεται το νεότερο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στον κόσμο. Σαν σήμερα έχει και γενέθλια ο Tom Hanks, στο λέω επειδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός, όπως έχει γενέθλια και η Courtney Love. Ελπίζω να την ξέρετε την Courtney Love. Ήταν η σύζυγος του τραγουδιστή των Nirvana, του Kurt Cobain, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, τώρα τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάμε να δούμε τώρα τι δίλημα σου έχω ετοιμάσει έτσι για τις διακοπές σου. Θέλω να μου δώσεις την απάντησή σου, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27, και η ερώτηση της ημέρας είναι: να χρησιμοποιείς συνεχώς το κινητό και τα κοινωνικά δίκτυα ή να περιορίσεις τη χρήση τους για να απολαύσεις καλύτερα τις διακοπές σου. Θέλω να μπεις, να μου στείλεις το μηνυματάκι σου στο Viber στο 6931 35 70 27, ή θα μπεις στο Viber στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς και απλά θα απαντήσεις το poll. Έχουν ήδη αρχίσει να απαντάνε πάρα πολλοί από εσάς, οπότε περιμένω όλες τις απόψεις σας. Αφήστε μου και σχόλια από κάτω και πείτε μου τι προτιμάτε εσείς. Τάιλα Σανέλ σου έχω τώρα, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάμε να δούμε τώρα γρήγορα έτσι μια πάρα πολύ όμορφη είδηση. Μια ευχάριστη είδηση της ημέρας είναι ότι το Olympia International Film Festival για παιδιά και για νέους ανθρώπους ξεκίνησε και φέτος να μετατρέπει πλατείες χωριών, σχολικές αυλές και υπαίθριους χώρους στη Δυτική Ελλάδα σε δωρεάν θερινούς κινηματογράφους για παιδιά, οικογένειες και κατοίκους. Η πρωτοβουλία φέρνει τον κινηματογράφο σε περιοχές που συχνά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσφέρει δωρεάν προβολές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άμα είσαι δηλαδή εσύ κάπου από τη Δυτική Ελλάδα, πολύ απλά πληκτρολογείς σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης φεστιβάλ κινηματογράφου Ολυμπία και βλέπεις πού γίνονται οι προβολές, έτσι ώστε να μπορέσεις να πας και εσύ. Σε αφήνω εγώ τώρα με διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη.
6: Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Ακούτε Palma 96,5, πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπόβεγρο, 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνωμένοι. Μήνυμα το 112 και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, προσήχθη ασθενής, οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία για την καταδίωξη στο Άργο, συνεχίζεται η έρευνα για το σοβαρό τραυματισμό νεαρού, ενώ έχουν συλληφθεί 2 αστυνομικοί. Φωτιά στη δαστική έκταση συνέβη, απιθανότατα από κεραυνό. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τις πρωινές ώρες. Στο Eurogroup συζητούνται οι προλογισμοί του 2027 και τα δημοσιοοικονομικά περιθώρια της Ελλάδας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι σε

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω στο Viber στο 693135-7027. Εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου και σου υπόσχομαι ότι αν μου πεις κάτι μυστικό, εγώ δεν θα το αποκαλύψω. Πριν περάσουμε όμως τώρα σε συνταγούλα με την οποία θα επιστρέψω, θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα μπαχυτευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε και εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγράμματισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Έλληνα Παπαρίζου τώρα, αλήθεια τώρα, σου είπα πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγή.

Ήρθε στην Τεγή που τόσο περίμενες. Λοιπόν, γεμιστές πιπεριές με φέτα και ντοματίνια σου έχω ετοιμάσει. Τελικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 4 μεγάλες χρωματιστές πιπεριές, 200 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση, 2 κουτιλιές σούπα ελαιόλαδο, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο λιωμένη, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ή βασιλικό και τα δύο, ό,τι επιλέξετε εσείς, ψιλοκομμένα να είναι, ρίγανη και αλατοπίπερο. Λοιπόν, αρχικά θα προθερμάνεις το φούρνο σου σε 180 βαθμούς Κελσίου. Μετά κόβεις τις πιπεριές στη μέση κατά μήκος και αφαιρείς τους σπόρους. Σε ένα μπολό ανακατεύεις τη φέτα τη θρηματισμένη, τα ντοματίνια, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα μυρωδικά, το ελαιόλαδο και λίγο πιπέρι. Γεμίζετε τις πιπεριές με το μείγμα, τις τοποθετείτε σε ταψί, προσθέτετε λίγο νερό στον πάτο και ψήνετε για 35 με 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι πιπεριές και θα πάρει χρώμα η γέμιση και θα γίνει μουρλιά. Άμα θέλεις, βάζεις και λίγη μοτσαρέλα από πάνω για να κάνει έτσι και λίγο ωραία κρούστα. Γιώργο Λεμπέση σου έχω τώρα. Κατάλληλες προϋποθέσεις εδώ στο Πόλεμο 96,5. Εγώ επιστρέφω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο, με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5. Σου υπενθυμίζω ότι είσαι πάντα συντονισμένο στο Πλάκα με κάνεις καθημερινά με εμένα τη Vivian από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι έξω έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασία στους 30, μέχρι και 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οπότε προετοιμάσου ψυχολογικά. Τώρα από την κίνηση δεν θέλω να στα πω γιατί θα γκρενιάξει κατευθείαν. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο περιφερειακός είναι αρκετά κλειστός σε ένα μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων ανάμεσα στην Τριανδρία και στην Πηλαία, στην έξοδο για Τριανδρία και στην έξοδο για Πηλαία. Έχει αυτό το υπόψη και η Κωνσταντίνου Καραμανλή φαίνεται ότι έχει αρκετά προβληματάκια, όπως και η Τσιμισκή. Μην αγχώνεσαι όμως, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα ηχεία σου. Πριν να πάμε όμως τώρα σε Πεγκιζίνα και αυτό ζητάω μόνο, θέλω να σου μιλήσω για την Auto CI. Καλοκαίρι σημαίνει παρέα, σημαίνει εκδρομές, σημαίνει και όμορφες διαδρομές. Με την Auto CI νοικιάζετε ένα βαν 6 έως και 9 θέσεων και ξεκινάτε για τις διακοπές που μόνο εσείς ονειρεύεστε. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων και πολυετής εμπειρίας της ενοικιάσης, Auto CI στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων και πάντα να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά από εμένα τώρα, σε αφήνω, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palmo 96,5 και ήρθε η ώρα που θα δούμε τώρα τι μου έχετε απαντήσει στο δίλημα στο οποίο σας έδωσα πριν από περίπου μία ωρίτσα. Σας είχα ρωτήσει να χρησιμοποιείς συνεχώς το κινητό σου και τα κοινωνικά δίκτυα ή να περιορίσεις τη χρήση για να απολαύσεις τις διακοπές σου. Οι περισσότεροι με πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή μιλάμε 86 εναντίον 14%, μου είπατε ότι προτιμάτε την αποσύνδεση. Δηλαδή όταν θα πάτε διακοπές, δεν θέλετε καθόλου social media, δεν θέλετε καθόλου τέτοια πράγματα, πολύ κακό, και θέλετε να απολαύσετε τη στιγμή. Ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια και είπε ότι προφανώς και έχει ψηφιακή σύνδεση, γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι όταν θα πάτε στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Ίω, στην Πάρο, στην Άξο και εγώ δεν ξέρω πού αλλού, όλοι κατευθείαν story βγάζετε, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οπότε μην λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Σίγουρα θέλετε να δείξετε κι εσείς κάτι. Μπορεί να μην είναι κάτι ας πούμε τόσο ρηχό, αλλά κάτι θα θέλετε να δείξετε. Κωνσταντίνος Αργυρός στη δική μου αγκαλιά έχω τώρα, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και θα ήθελα πάλι να σε στείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω καθημερινά στο Viber. Εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα στο 6931 35 70 27. Edward Maggio σου έχω τώρα και Back to Blue. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω κουτσομπολιό. Πάμε να δούμε τι κάνει τώρα τελευταία ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι με ανεπιτίδευτο στυλ και πολύ καλή διάθεση. Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης μαζί με τη στενή τους φίλη, τη Λιλή την Πυράκη, επιλέγοντας ένα άκρος καλοκαιρινό look που αποπνέει ανεμελιά και θετική ενέργεια. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι τρεις τους φαίνεται να γεμίζουν τις μπαταρίες τους, απολαμβάνοντας ήλιο, θάλασσα και όμορφες στιγμές παρέα. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media κέρδισαν αμέσως τα σχόλια των διαδικτυακών φίλων τους και των φαν τους, επιβεβαιώνοντας πως το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για χαμόγελα, ξεκούραση, όμορφες αναμνήσεις και προφανώς διακοπές. Κάτι σου λέει αυτό. Και τη γαρμπή υποσυνείδητο σου έχω τώρα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πάμε να δούμε έτσι ένα δελτίο ειδήσεων αστείων και λίγων παράξεων από όλο τον κόσμο. Στην Μπαγκόκ, λοιπόν, μια οικογένεια από πάπιες μπλόκαρε για λίγα λεπτά την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο, καθώς οι οδηγοί σταμάτησαν υπομονετικά για να περάσουν με ασφάλεια τα παπάκια. Στον Καναδά, από την άλλη, μια αρκούδα εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και αποφάσισε να χαλαρώσει σε παιδική πισίνα, προσφέροντας ένα απολαυστικό θέαμα στους γείτονες. Εδώ να πω και την εξυπνάδα μου, να ξέρετε ότι έχουμε πολλές εμφανίσεις από ζωάκια και εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και ζεσταίνονται και ψάχνουν κάπου κάπως να δροσιστούν. Λοιπόν, στη Λαντούντο, παρακαλώ, κατσίκες έκαναν βόλτα στους δρόμους της πόλης και δοκίμαζαν λουλούδια από κήπους και παρτέρια, σαν να βρίσκονται σε εστιατόριο. Και σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας, ένας πεγκουίνος έγινε διάσημος επειδή αρνείται πεισματικά να φάει το ψάρι που του δίνουν οι φροντιστές του και παραμένει το πιο αγαπημένο μου, το πιο τέλειο είδος που υπάρχει στον κόσμο. Ονειράμα τώρα, κλείσε τα μάτια εδώ στο Βόλμο 96,5. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου, όπως πέρασα και εγώ άλλωστε με εσάς. Θέλω να μείνεις τώρα συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα Επιλιάκου να σου κάνει παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Σου υπενθυμίζω ότι εμένα με βρίσκεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πλάκα με κάνεις εδώ στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Τι κάνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Πώληση εισιτηρίων more.com.
11: Παλμός 96,5.
12: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Πέμπτη λοιπόν 9 Ιουλίου, σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5, σταθερά στο μικρόφωνο σου, μία με τρεις Χρύσα Βλιάκου. Και ο καιρός για σήμερα μας τα λέει λίγο περίεργα. Είδαμε κάτι βροχές και καταιγίδες στα ξημερώματα. Βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια, κοιμήθηκα λίγο βαριά και δεν κατάλαβα και πάρα πολλά. Αλλά το πρωί που σηκώθηκα, τα είδα όλα βραγμένα. Δεν ξέρω. Ο καιρός έκανε ένα διάλειμμα από την πολύ τη ζέστη. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. Έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι που κάπως ξεγελάει λίγο τα πράγματα. Να σου πω ότι θα φτάσει μέχρι και τους 33 και ότι από αύριο θα βελτιωθεί η κατάσταση, δεν θα δούμε άλλες βροχές. Τώρα λοιπόν, αν κινείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους, να σου πω ότι φυσικά στην περιφερειακή θα βρεις καθυστερήσεις. Θα βρεις τώρα και στο κέντρο της πόλης όμως κάποια ζητήματα. Εκεί στην Τζιμισκή βλέπω έχουμε κάποια θέματα. Λίγο στη Δραγούμη και στη Βενιζέλου, όχι λίγο δηλαδή, αρκετά. Ειδικά στη Βενιζέλου είναι πολύ έντονα τα προβλήματα αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα, εκτός από τη Λαγκαδά που θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο στα φανάρια της. Στα ανατολικά τώρα τα γνωστά ζητήματα στην Καραμανλή, στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω ότι και στην Κατσιμίδη έχουμε καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ. Θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί σου έχω και σήμερα super wow διαγωνισμούς. Σου έχω και ένα γεμάτο διώρο με πολύ ωραία νέα, φρέσκα και ωραία εδώ πέρα. Και φυσικά ξεκινάμε με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ήταν λοιπόν ο αείμνηστος Παντελής Παντελίδης και δεν σε συγχωρώ εδώ στο Παλμό 96,5, 13 λεπτά μετά τη μία και στο πρώτο 60 λεπτό. Και τώρα για έλα να σου πω εγώ tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να αφήσεις το κινητό στην άκρη τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς. Ξέρω είναι πάρα πολύ, ειδικά η δική μας γενιά που είναι εξαρτημένη από αυτό και είναι οι προέκτες του χεριού, αλλά πίστεψέ με θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό το μπλε φως της οθόνης επηρεάζει τον ύπνο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όταν λίγο πριν κοιμηθούμε γεμίζουμε το μυαλό μας με ειδήσεις, με βίντεο και social media και δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να χαλαρώσουμε πραγματικά. Και αν το αφήσεις μισή ώρα, άκου λίγο μουσική, διάβασε ένα βιβλίο, εκείνο το μισάωρο, κάτι άλλο κάνε τέλος πάντων για να ξεχαστείς. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν ταξίδια που τα ονειρεύεσαι και υπάρχουν ταξίδια που απλώς αποφασίζεις να τα ζήσεις. Το πρώτο βήμα ξεκινάει από το Easy Travel You. Είτε σχεδιάζεις μια γρήγορη απόδραση, είτε τις διακοπές που περιμένεις όλο το χρόνο. Εκεί θα βρεις ανθρώπους που θα οργανώσουν κάθε λεπτομέρεια με φροντίδα αλλά και επαγγελματισμό. Θα τους βρεις στην Μαρασλή 72 στη Χαριλάου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482 και φυσικά στα social media ως Easy Travel You. Τώρα λοιπόν σε αφήνω να απολαύσεις Αντώνη Ρέμο και αδιάβαστα μηνύματα εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

είναι μαγικά λοιπόν με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Παλμό 96,5 και ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα ότι είναι ακόμη πιο μαγικό, οι συναυλίες και τα θέατρα. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο το καλοκαίρι από το να απολαμβάνει συναυλίες και θέατρα. Είναι και σε ανοιχτό χώρο, οπότε γίνεται ακόμα πιο απολαυστικό και πάντα αναμένεις και προσμένεις για την επόμενη φορά. Τώρα λοιπόν εγώ έτσι έχω φροντίσει να σε στείλω ένα ωραίο θεατράκι και σου δίνω μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη στο Θέατρο Σικιών την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι για άλλη μία φορά πάρα πολύ απλό. Θα μου στείλεις τη λέξη παράσταση στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη στο Θέατρο Σικιών την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σου ξαναλέω λοιπόν το Viber, μήπως και δεν το πρόλαβες. Μου στέλνεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Εννοείται πως έχω κλείσει ήδη να πάω, γιατί ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτή την παράσταση. Μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί έρχονται οι ρεκ και σου φωνάζουν έλα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Είμαστε 5 λεπτά και μετά τη 1,5 εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και φυσικά είμαι μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μην σταθώ στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή εχθές το βράδυ η εμβληματική, η σπουδαία τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart, η Bonnie Tyler, σε ηλικία μόλις 75 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση από την πλευρά της, πέθανε απρόσμενα το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου είχε εισαχθεί για θεραπεία προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie ανακοινώνουν με συντριβή ότι η Bonnie επεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Θα εκδώσουμε, λέει, σύντομα περαιτέρω ανακοίνωση, αλλά προς το παρόν ζητάμε να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία, σημείωσαν σε σχετική ανακοίνωση. Πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που ακούσαμε. Να σημειώσουμε βέβαια ότι από πέρσι ήταν σε τεχνητό κόμμα και φέτος βγήκε από το τεχνητό κόμμα, αλλά ήταν κάπως περίπλοκα τα πράγματα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, γι' αυτό υπάρχει η Rapid Courier με εγγυημένη express παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άμεση απόδοση καταβολών σε μόλις μία ημέρα, ανταγωνιστικές τιμές και αποστολή σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Και μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται ο Ιορδάνης ο αγαπητός και σου τραγουδάει Εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Άννα Βύση και Αιγαίου, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, ανοίγω εδώ πέρα το μικρόφωνο για να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οριοκάστρο 91 σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Τώρα, λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός εδώ πέρα στον αέρα της εκπομπής. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή για να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο. Να μπεις στην κλήρωση δηλαδή για να κερδίσεις. Αυτό που έχεις να κάνεις, λοιπόν, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει 17 Ιουλίου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, για να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο για το παιδί σου για ατελείωτες μοναδικές βόλτες. Σου υπενθυμίζω, λοιπόν, ότι στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά. Παλμός. 96,5.
6: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν δείχνει το ρολόι, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη μια ώρα γεμάτη εδώ πέρα, με πολλά νέα, με πολλές ειδήσεις και με διαγωνισμό που θα τρέξει και στη δεύτερη ώρα. Και στα νέα του καιρού τώρα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη, σαν να έχει καλυτερέψει λίγο η εικόνα. Βλέπω ότι έχει βγει και ο ήλιος, μας ξεγελάει λίγο φωτοαεράκι. Εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Κάπως κοιμήθηκα ωραία και δροσερά αυτό το βράδυ. Τώρα αν κυκλοφορείς τους δρόμους, εννοείται στην περιφερειακή ζητήματα, δεν αλλάζει εικόνα εκεί πέρα. Τώρα στο κέντρο της πόλης βλέπω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Βλέπω όμως ότι και μέσα στα στενά έχουμε θέματα, δηλαδή στην Παλαιών Πατρών Γερμανού έχουμε ζητήματα, στην Κάρολου Ντίλ, στη Βασιλέως Ηρακλείου έχουμε καθυστερήσεις. Άνεση στα δυτικά της πόλης, είναι σχετικά καλή εικόνα. Στα ανατολικά τώρα λίγα ζητήματα έχουν αυξηθεί εκεί τα θέματα, λίγο στην Εθνική Αντιστάσεως, λίγο στην Καραμανλή, λίγο στη Μαρτίου, λίγο στην Πότσαρη, λίγο στην Παπαναστασίου. Ξέρεις τώρα στα ανατολικά. Λίγο απ' όλα μέσα στα στενά. Λοιπόν, μένεις εδώ, άνοιγε την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η Λένα Ζευγαρά εδώ στον Παλμό 96,5.

Ντίνο λοιπόν και κοινός παρανομαστής 10 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5 και στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Τώρα μας ακολουθεί σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα viral νέα της ημέρας τώρα, ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πλάσμα έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά νερά της παραλίας Αλμυροποτάμου στην Εύβοια. Πρόκειται λοιπόν για το χταπόδι σεντόνι, ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του αλλά και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού που κινείται μέσα στο νερό. Το εντυπωσιακό χταπόδι λοιπόν εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα σε όσους βρίσκονταν εκεί στην παραλία στην Εύβοια. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εντάξει, εννοείται ότι τρέχει και διαγωνισμός στον αέρα της εκπομπής, δεν πιστεύω να το έχεις ξεχάσει. Σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr και φυσικά σου δίνουμε ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σου υπενθυμίζω άλλη μια φορά το Viber, μήπως και δεν το πρόλαβες. 6931 35 70 27, τη λέξη αυτοκινητάκι μαζί με το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και φύγαμε για Lady Gaga εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ο ψυχολόγος ο Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, με το ένοχο κορμί εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι σε απόσταση αναπνοής θα βρεις το Νήμα Beach Bar. Είναι, λοιπόν, στην Οικονομίου 127, στην Αγία Τριάδα. Και επειδή το αφεντικό τρελάθηκε και σήμερα, θέλω να σου πω ότι και σήμερα σου δίνει ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου δώρο, για να πας να απολαύσεις, λοιπόν, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, όποια ώρα θέλεις. Τώρα, λοιπόν, τα βήματα για να μπεις στην κλήρωση και να το κερδίσεις σήμερα είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 τον κωδικό NEMA Beach Bar, δηλαδή γράφεται NEMA όπως το διαβάζεις δηλαδή και το ακούς, και το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις αυτό το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου. Υπενθυμίζω, λοιπόν, ότι μου στέλνεις τον κωδικό NEMA Beach Bar, δηλαδή NEMA, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις σήμερα ένα σετ ξαπλώστρες από το αγαπημένο Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα. Και μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και σου τραγουδάει παραλίγο ευτυχία εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα 4 λεπτά και μετά τις 2.30. Εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό είμαι η Χρύσα. Δυστυχώς ότι σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σου μιλήσω λίγο για τον εαυτό μας και για τον εαυτό σου, που έχω έτσι λίγο πολύ καιρό να στα πω. Τώρα λοιπόν υπάρχουν 7 green flags που δείχνουν ότι βελτιώνεσαι και γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Πρώτα απ' όλα, να κρατάς τις υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει πραγματικά πιο σημαντικό. Να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου αλλά και τους άλλους πάντα με καλοσύνη. Δεν χρειάζεται να λες ότι φταίς για όλα, δεν φταίς για όλα. Να προτιμάς την ποιότητα από την ποσότητα. Να ρίχνεις την ευθύνη εκεί που πρέπει, ακόμα και αν φταίς εσύ να το λες. Αλλά να μην φοβάσαι να πεις ότι φταίνε και οι άλλοι. Δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Αφήνεις τον εαυτό σου να νιώσει όλα τα συναισθήματα χωρίς κριτική. Βάζεις όρια και τα ακολουθείς, το πιο σημαντικό, γιατί χωρίς τα όρια δεν θα ήμασταν τίποτα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και νιώθεις άνετα με το να βγαίνεις από το comfort zone σου. Επίσης, πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί όταν είμαστε λίγο ρουτινιάζουμε στην καθημερινότητα, κάπως αρχίζουμε και βαριόμαστε μετά από καιρό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον Εροχήτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Θέλω τώρα να μείνει εδώ και να ανοίξει την ένταση, γιατί έρχεται η Κέντι Γαρμπή σε ένα πολύ ωραίο ρεμιξάκι. Εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και το καλύτερο παιδί εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα θα σε πάμε σε μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι στην περιφερειακή φυσικά και έχουμε ποτηλιαρίσματα, ειδικά με κατεύθυνση δυτικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν δηλαδή την έχεις επιλέξει, καλύτερα να πας από κέντρο. Τώρα στο κέντρο θα χρειαστεί λίγο να κάνεις υπομονή εκεί στη Νίκη με κατεύθυνση ανατολικά, στη Τζιμισκή, στην Εγνατία έχουμε κάποια θέματα, στη Δραγούμη, στη Βενιζέλου, στα Φανάρια του Βαρδάρη και εκεί έχουμε ζητήματα. Λίγο στην Ολυμπιάδος επάνω, λίγο στην Εθνική Αμήνης βλέπω ζητήματα. Γενικά στο κέντρο έχουμε έτσι κάποια θεματάκια αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης λίγο δύσκολα τα πράγματα, στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά στα Φανάρια τους. Στα ανατολικά τώρα έτσι τα γνωστά ζητήματα, στην Καραμανλή έχουμε λίγα θέματα εκεί, στη Μαρτίου, στην Πότσαρη, στα Φανάρια τους, στην Παπαναστασίου βλέπω καθυστερήσεις. Εντάξει, γενικά θα χρειαστεί να κάνεις λίγη υπομονή στους δρόμους της πόλης. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία Ταρασίδου και προσγειώνεται στο στούντιο για την απογευματινή σου παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3 εδώ σταθερά και σου δώσα και δώρα και σούπα και νέα και στάπα και όλα. Τώρα σε αφήνω με Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλό γλυκά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Παλμός 96,5.

Χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δρασίδου, φυσικά, και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε τέλεια και να είστε έτοιμοι για μια ακραία απίστευτη μεσημεριανή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα και να ρίξουμε μια ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης, στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Λεωφόρο Στρατού, και στα δυτικά μας στην Λαγκαδά φυσικά και στη Μοναστηρίου όμως. Πάρα πολύ στη Μοναστηρίου, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Όποιος φίλος είναι στο δρόμο να μας στείλει ένα μηνυματάκι να μας ενημερώσει, και να σου πω ότι και ο Περιφερειακός φυσικά. Καλή υπομονή, καλή δύναμη, άμα πας προς τα εκεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και εμείς επιστρέφουμε εδώ, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Ξεκινάμε με Γιώργο Κακοσέο και Σάββατο βράδυ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και κάτι κάνω λάθος και αυτό σίγουρα είναι το Μαρόκο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με Μουντιάλ, καθώς είχαμε μια διακοπή εχθές και να πω την αλήθεια, εγώ ξεκουράστηκα πάρα πολύ. Είχα ανάγκη επιτέλους από ύπνο να κοιμηθώ μια φυσιολογική ώρα, γιατί με αυτό το Μουντιάλ δεν γίνεται, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Γαλλία λοιπόν Μαρόκο σήμερα και νομίζω ότι θα δούμε τα πάνδυνα σε αυτό το μάτς. Αν νομίζουμε ότι τα είδαμε όλα με τον Μέση, ετοιμαστείτε γιατί με Μπαπέ έρχονται πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα σε Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου πει τι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Dumb and Girl, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το τραγούδι στο TikTok, νομίζω ότι όλοι αυτό βλέπουν. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, και ήρθε η ώρα να σου πω το θέμα ημέρας. Τι επάγγελμα ήθελες να κάνεις μικρότερος ή μικρότερη, και τι που ήσουν πεπισμένος ότι θα το κάνεις για μια ζωή. Εγώ φυσικά νομίζω ότι έχω να σας πω 10, θα αρκεστώ στο 1, αλλά θα σας το πω σε πολύ λίγο. Μέχρι τότε περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, καθώς φυσικά σου δίνω δώρο επιταγή από Καρυπίδης Switzernuts μικράς Ασίας 17 στον Εύοσμο. Οπότε και αν θέλεις, φυσικά το έχει. Και σου δίνω φυσικά και ανεξάρτητη κράτη παράσταση δώρο, πρόσκληση διπλή φυσικά για το θέατρο Σικαιών για Τετάρτη 15 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, για τα ανεξάρτητα κράτη την παράσταση. Στέλνεις μήνυμα στο Viber φυσικά και σου στέλνω εγώ δωράκι στις 5 η ώρα. Πάμε τώρα σε Σταβέντο και Ζόζεφιν, Πριν σε γνωρίσω. Και επιστρέφουμε φυσικά, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το tip της ημέρας.

εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα 3 με 5. Ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας και βάζε πλυντήριο ανά 2-3 μέρες. Μην βάζεις μια φορά τη μια μισή εβδομάδα 4 πλυντήρια πανωτά. Επίσης να σου θυμίσω ότι τις βραδινές ώρες το πλυντήριο καίει πολύ λιγότερο ρεύμα. Άρα τι θα κάνεις, ανά 2-3 μέρες θα βάζεις το πλυντήριό σου βραδινές ώρες και φυσικά θα έχεις πάντα ρούχα και δεν θα καίς και πάρα πολύ ρεύμα με πανωτά πλυντήρια. Πάμε τώρα λοιπόν σε και τη γαρμπή και υποσυνείδητο.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Παλμός 96,5.

0: Δεν θέλει πιάνο και γαλίδες.
1: Απόν λοιπόν και ρεμπέτικο εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα σου έχω κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο. Easy Travel You, Μαρασλή 72 στη Χαριλάου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482. Θες κάτι καινούριο, θες να πας ένα ταξιδάκι, θες να οργανώσεις ένα καταπληκτικό ταξίδι σε πολύ καλές τιμές με πάρα πολύ καλό πακέτο. Easy Travel You και έφυγες. Μαρασλή 72 στη Χαριλάου στο 2310-226-482. Πάμε λοιπόν στο θέμα ημέρας και τι επάγγελμα ήθελες να κάνεις μικρότερη. Όταν μου κάνουν αυτήν την ερώτηση, λέω πάντα αυτό το οποίο σπούδασα. Αισθητική. Το χρησιμοποίησα? Όχι. Μου χρειάστηκε? Ναι, γιατί είμαι γυναίκα. Αλλά αυτό ήθελα να κάνω από μικρή. Έλεγα, θέλω πάντα να βάφω, να κάνω μακιγιάζ και πάντα ήμουν με ένα κραγιόν στο χέρι. Παρ' όλα αυτά, μου χρησίμεψε γιατί ξέρω να βάφομαι. Και φυσικά να βάφω και τη μαμά και τη γιαγιά μου. Και όλα πάνε καλά. Δεν πειράζει που έχω γίνει δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Πάμε τώρα σε Λένε και Αντώνη Ρέμο.

Summer Loving και μην ακούω άλλο για Summer μέχρι να πάρω άδεια. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Η Αθηνά Οικονομάκου λοιπόν φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπες. Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους. Η ηθοποιός και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκαν στην επίδειξη μόδας της Ήλιας Κρυθαριώτη στο Παρίσι. Εντάξει, σίγουρα ζει ένα όνειρο η Οικονομάκου, αλλά κάποιος άλλος όταν θα βγάζει φωτογραφία με την Οικονομάκου θα έλεγε αντίστοιχα ότι ζει αυτός όνειρο. Οπότε ναι, είναι λίγο ένα ντόμινο, το πούμε έτσι. Πάμε τώρα σε Δήμο Αναστασιάδη και Φύλαμε. Εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω το μηνυματάκι σου στο 69 31 35 70 27, καθώς φυσικά σου δίνω δωράκι από καρπίδι Sweets & Nuts μικράς Ασίας 17 στον Εύοσμο. Φυσικά είναι δώρο επιταγή των 20 ευρώ και εσύ μπορείς να την εξαργυρώσεις και να πάρεις ό,τι θέλεις από το κατάστημα. Σου δίνω και μια διπλή πρόσκληση για ανεξάρτητα κράτη στο Θέατρο Σικαίων Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ένα μηνυματάκι στο Viber και έφυγες.

Ζήσεως 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, πλησιάζει 4 και ήρθε η ώρα να σου πω ότι γίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και σε Λεωφορονίκης, αλλά και στην Τζιμισκή ξεκινάει τώρα, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή αν είσαι στο κέντρο. Στα ανατολικά μας έχουμε πολλή κίνηση σε Βούλγαρη και Κωνσταντινού Καραμαλή, στα δυτικά μας στην Λαγκαδά, στη Μοναστηρίου, αλλά και στον Εύωσμο, και φυσικά ο περιφερειακός είναι λίγο καλύτερα από πριν, αλλά εντάξει, θέλει πάλι υπομονή. Πάμε τώρα λοιπόν σε Νίνο και Παράνοια, εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Μπρίο της νύχτας θα γυρνάω, θα υποτακτώ σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες, δίχως εσένα.

0: ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
0: Παγός 96,5.

Χρήστος Μενιδιάτης λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι ο παλμός 96,5. Γιατί φυσικά αν δεν περνάει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον αεροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω σε Γη της Ελιάς και μιας και σου είπα λάδι, η αγαπημένη μας σειρά στην τηλεόραση, η Γη της Ελιάς, μόλις τελείωσε. Οι πρωταγωνιστές της σειράς θυμήθηκαν χιουμοριστικά περιστατικά από τα γυρίσματα, αποκαλύπτοντας σκηνές που δεν προβλήθηκαν ποτέ, καθώς έμειναν εκτός μοντάζ. Έχω να πω ότι αυτή η σειρά ένιωθω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, την αγαπώ. Κάθε φορά κάτι γινόταν σε κάθε επεισόδιο και σε κρατούσε σε εγρήγορση για το επόμενο. Και φυσικά είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Αν δεν το έχεις δει, βάλε από την αρχή να δεις όλες τις σεζόν. Πραγματικά αξίζει 100%. Πάμε τώρα σε Κώστα Μαρτάκη και το σ' αγαπώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, είμαι Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα σου έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θες οι παραγγελίες σου και τα δέματά σου να φτάσουν στην ώρα τους. Όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία. Rapid Courier. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Νίκο Απέργη, πάμε τώρα σε Rose Brown και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα, έχω να σε ρωτήσω κάτι. Γυρνάς σπίτι και θες να βρεις το πιο ωραίο φαγητό. Τι είναι αυτό? Πες μου, τι περιμένεις? Εγώ προσωπικά περιμένω μακαρόνια με κιμά, αλλά δυστυχώς θα έχω φακή σήμερα. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27 να μου πεις εσύ τι φαγητό περιμένεις σήμερα, τι θα ήθελες, αλλά τι θα φας πραγματικά. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και αν δεν έχετε πάθει συγκοπή ακόμη, θα πάθετε γιατί θα σας έρθει το μήνυμα της πολιτικής προστασίας φυσικά. Εδώ από τον Παλμό 96,5 είμαι Αναστασία Ταρασίδου και τώρα δεν ξέρω αν σου ήρθε και σένα το μήνυμα, εμένα πάντως μου ήρθε. Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή εδώ κοντά και φυσικά μας είπαν να περιμένουμε σε εσωτερικούς χώρους. Εμείς δεν θα περιμένουμε σε εσωτερικούς χώρους, αλλά αν είσαι προς το Καλοχώρη να προσέχεις, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Στη Βασιλίση Όλγας. Σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Ακόμη εδώ λοιπόν και ελπίζω να μην σε έχει φάει κίνηση. Επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5. Φυσικά είμαι η Αναστασία Τερασίδου και τώρα έχω να σου μιλήσω για Εθνική Ελλάδος. Μπορεί να μην παραμείναμε στην Εθνική, αλλά δεν πειράζει γιατί η φανέλα της Εθνικής ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι. Μέσα από μια σειρά υπέροχων και γνωριμιών καλοκαιριών στιγμών, η εθνική ομάδα μας ταξιδεύει σε όμορφες γωνίες της πατρίδας με τη λευκή και τη γαλανόλοχη φανέλα να πρωταγωνιστούν κάθε εβδομάδα και ένας νέος προορισμός, κάθε στάση και μια διαφορετική ιστορία. Η Ελλάδα φοριέται λοιπόν και αυτή την εβδομάδα έχουμε ποντιακά και έχουμε ποντιακή λύρα φορώντας την εθνική μας φυσικά φανέλα και τα Χανιά. Βέβαια, πού κολλάνε τα Χανιά και πού κολλάει η ποντιακή λίρα μαζί, σίγουρα δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά η εθνική θα μας διαψεύσει. Πάμε τώρα λοιπόν σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, εδώ στον Παλμό 96,5.
1: 96,5.

0: Θεσσαλονίκη, εδώ Τσιμισκή λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Τερασίδου και σε ευχαριστώ που ήσουν για μία ακόμη φορά μαζί μου, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο φυσικά, 3 με 5, εδώ στον Παλμό 96,5. Πριν όμως σε αφήσω, να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι σχετικά καλά. Έχουμε μόνο κίνηση στην Εγνατία, στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και λίγο στη Βούλγαρη, και στα δυτικά μας φυσικά στην Λαγκαδά αλλά και στη Μοναστηρίου. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή, θα σου χρειαστεί. Τώρα λοιπόν σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και εμείς θα πούμε αύριο ραδιοφωνικά 3 με 5 στον Παλμό 96,5. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου. Όσο και να

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Παλμός 96,5.

Embassy. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
9: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
10: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: keep watching.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Παλμός 96,5.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Έστα σου λίγο, μην εδώ.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ράδιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Όσο και να σ' αγαπώ.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: I know that this could hurt me bad.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,